πάμε. Πάμε στο δρόμο. Άστρο την αλήθεια, σήμερα δεν βλέπουμε. Σήμερα δεν βλέπουμε εμείς εξέγερση.